0: Αστική στιγμή χμήνω, ε. Μου πάεις. Μη μου έχεις. Θα το ανεφάς.
1: Σκέφτες πάνω. Conta com música. Estão aqui 10 ao para ti. Antena Livre da